Καβουζιάννη. Κονμάντο γυναίκα στην Καβουζιάννη, μποσκάξουν κάτι. Μισελή. Μα δεν ήταν ακόμα, και πάρα τσεξκετάν για να σνάπε μόνο. Εγώ κοστούμ, κοστούμ.